χρειάζεστε. Λότε έτο, αδεκοστάσουν νούμερο 1, τη φέση σιλμπρίλη. Paradise FM, nous tout le temps là.

Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόν, εσύ πω. Τηλεφώνου λου κατ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λου δισεξεκ, δισεξεκ. Έω σύλλο app, Paradise FM, Σίσιλ.

0: Αυτόν, αυτά σου είναι ο αιών.
1: Η θέση σε ελμπρίδι. Paradise FM. Νουτούλτον.